0: Akademickie Radio Campus 97.1 FM.
1: A Gambia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia,